Χίμσα, δισπένσα φαμιλία, ούτ μαξι δισπένσα σα, χούντσι να χέχ, ούλα του μίλινε και στα γλάτσα καγκουέ, ούτ λόξι σχουνίλινε καγγελά τσακού σε λάχουν καπάλ. Τα τα, παρκουίνα ουσμάν, κουίλι το χοκ, τσαλέν λούνε το δομίνγκο, ουασιακή χονάλ, αρήν χικ είναι τσακλόκλα.